0: Πώς δεν ποτσίλει πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Well, you don't.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. You gonna rock.